0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κορυφαία στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810 31 87 86.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. We'll be right back.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961.
11: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
6: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Στα κίτρινα σήμερα,
1: στα παιδιά. Στα κίτρινα, παιδιά, στα κίτρινα, βέβαια.
0: Αντίθετο χρώμα, βλέπεις, έτσι.
1: Ναι, θα βγάλουμε φωτογραφία.
0: Αυτό. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε παρέουλα.
1: Θέλω να κάνω μια προειδοποίηση στους αγαπημένους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Το κέντρο είναι κλειστό, η Αβέροφ ασφαλτοστρώνεται. Καλή σας υπομονή.
0: Δεν ασφαλτοστρώνεται, βγαίνει παλιά άσφαλτος. Γιατί μέχρι να μπει καινούργιο έχουμε μέλλον.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία.
0: Όλο το κέντρο, παιδιά, ένα εργοτάξιο. Γίνεται ένας απόλυτος χαμός.
1: Γενικότερα, οπότε... αν θέλετε να προσεγγίσετε το κέντρο, παρκάρετε εκτός των τυχών.
0: Ποδαράκι θα παίξει η μπαλίτσα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι από παντού κλειστά. Υπομονή, παιδιά, υπομονή, ξεκίνησαν τα έργα.
1: Μαζί με τους τουρίστες καλοκαίρι, έτσι. Γιατί

0: Πότε να γίνει η μέρημνα.
1: Η καταλληλότερη περίοδος, οπότε τι να πεις.
0: Λοιπόν, σας έχω σήμερα μενού.
1: Μην ξεκινήσουμε μενού. Όμως με κρίνια την
0: Όχι,
1: εβδομάδα.
0: Παιδιά, έχω μενού απίστευτο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε.

0: I just might. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Kiss 961. Να δώσουμε από νωρίς τρόπους επικοινωνίας αρχή της εβδομάδας για να μας πείτε κι εσείς αν έχετε έτσι κάποια δυσκολία ερχόμενοι στο κέντρο της πόλης. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πού θα στείλουν μήνυμα στο Viber?
1: Λοιπόν, 6970-888-961, 2810 255-961 και το τηλεφωνό μας για να μας καλέσετε. Και για πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας.
0: Δευτερούλα σήμερα, παιδιά, 8 του Ιούνιου του 2026, 151η ημέρα του έτους. Ανατολίδαμε στις 6 ακριβώς το πρωί, ενώ στις 8.47 έρχεται η δύση του ηλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Πολύ σημαντική. Η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αγίας Καλλιόπης της Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου Καλλιόπη, Καλλιοπία Πόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος, Ναυκράτης. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε.
1: Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια, επετείους και άλλους λόγους για να γιορτάσουν. Yes. Και να πάμε λίγο στον Καζαμία.
0: Να πάμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τι έχει προβλέψει. Σεισμούς, καταποντισμούς, τι ακριβώς.
0: Είχαμε σεισμούς, παιδιά.
1: Αυστηρός έλεγχος στην αγορά για την αποφυγή νοθείας. Ο άλλος
0: λέει. Κάτι με μουτσάντες είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, ο άλλος λέει: ο καιρός παραμένει θερμός, η άνεμη ισχυρή και οι φωτιές καλά κρατούν. Χτύπα ξύλο, μόνο αυτό μας λείπει. Άκου όμως εδώ τι λέει: η αστυνομία εξαρθρώνει δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών. Η αστυνομία, παιδιά, μπορεί να μην εξάρθρωσε δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών ή μπορεί και να το έκανε και να μην το μάθαμε. Έχει εξαρθρώσει όμως έναν τρομοκράτη.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε το Σαββατοκυριακό. Δουλίτσα είχαμε. Ο τρίτος Καζαμίας λέει: ο καιρός στο νησί μας ήταν ο τρομοκράτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο καιρός έθριος με ασθενείς ανέμους, παρέτηση αρχηγού κόμματος προκαλεί αναστάτωση στη χώρα μας.
0: Να τα.
1: Παρέτηση δεν ξέρω. Τώρα ο κύριος Φάμελος είπε ότι υποστηρίζει Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς θα πού πάει η δουλειά.
0: Να τα.
1: Και εδώ λέει ότι η αστυνομία εξαρθρώνει δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών και η ληστεία σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης.
0: Και ληστεία σε όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό μας έλειπε. Μια χαρά, ωραία μας τα είπε ο Καζαμίας για αρχή της εβδομάδας.
1: Ναι,
0: αισιόδοξα
1: δεν βρήκε το σεισμό στην Εύβοια.
0: Δεν το βρήκε. Κρίμα.
1: Ελπίζουμε να μην έχουμε συνέχεια.
0: Ελπίζουμε να πήγαν όλα καλά και να μην είχαμε τίποτα θύματα.
1: Θύματα δεν είχαμε. Είχαμε ρογμές, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε κάτι σοβάδες που πέσανε.
0: Αυτά φτιάχνουν παιδιά, άμα δεν είναι θέμα υγείας, τι να λέμε τώρα. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνδεθούμε και με τα ταξικάντια, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο δρόμο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Για μενού, παιδιά, επιστρέψαμε. Μην τρελαινόμαστε.
1: Πριν πάω στο μενού, θέλω να πω λίγο τη Μαρία στο σχόλιο. Καλέ, μου λέει: το ελληνικό FBI έκανε έφοδο στη βίλα των Βιλανάκηδων. Βρήκανε και ναρκωτικά. Ξέρει τι λέει ο Καζαμίας. Τώρα λέει: να μένουμε την παρέτηση. Για να δούμε. Μη δει, μου λέει, χλειδί. Μη δει μάρμαρα και γρανίτε. Και δεν εννοεί τα παγωτά, Μιχάλη.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, πάμε στο μενού.
0: Τώρα, η
1: παιδιά, ναι, να τονώσει λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, έχω μενού φοβερό. Έχω του 10 πιο ακριβοπληρωμένου τραγουδιστέ στο εξωτερικό, Έλληνες στο εξωτερικό όμως, με τη διεθνή την καριέρα. Είχαμε χθες Your Face Sound Familiar και σας έχω τη Μαριλού Κατσαφάδου σε ρόλο Ιουλίας Καραπατάκη, εξαιρετική. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω σε Αντετοκούμπο, έχω τον δήμαρχο της πόλης μας, ο οποίος σχολιάζει μια δημοσκόπηση που έγινε για την ικανοποίηση των πολιτών. Έχω μεγάλο μπιφ Τζουβέλα, διότι έκανε ο Τζουβέλας μια συνέντευξη στον ενόπιον οποίο στον Χατζηνικολάου και μας αποκάλυψε ποια είναι η σχέση του, με την οποία σχέση του είχε κυκλοφορήσει και τις προηγούμενες μέρες στην αγορά, τέλος πάντων, Βόλτα, και είχε φωτογραφηθεί και έχουν κάνει επίθεση στη σχέση και εκείνος απαντάει με μηνύσεις.
0: Να τα.
1: Χαμός, θα σας τα πω αναλυτικά. Θα πάμε λίγο στο πιάνο που έχει στηθεί στο μετρό, στο Σύνταγμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πόση πέραση έχει πια αυτό το πιάνο, που γίνεται ένας χαμούλης. Για τη συνέχεια, κάτσε να δω. Θα πάμε λίγο μέχρι την περιφέρεια να δούμε που ετοιμάζεται το καινούριο, η μετακόμιση στο καινούριο χώρο. Για τη συνέχεια, έχω γενικότερα πολλά θέματα. Τι άλλο σας έχω? Θα σας τα πω στη συνέχεια τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε να δώσουμε, από ό,τι βλέπω, και διπλή είσοδο πρόσκληση για το Aqua Plus, για να περάσετε υπέροχα με τις αεροτσουλήθρες, και προσκλήσεις για το Τεχνόπολης για να πάτε σινεμά, και όλα τα όμορφα και τα καλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Αϊπνία, αν με ρωτάς. Υπάρχει σοβαρή αϊπνία.
2: Είχε μεγάλες γαμοχαρές φουλ. Παιδιά, χθες ξεχάσαμε να πούμε ότι είχαμε στην πόλη μας και τον αγώνα Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρίτιο και έγινε ο απόλυτος χαμός. Φιέστα, πυροτεχνήματα, χαμός.
0: Φιέστα και άστα.
2: Φιέστα και άστα. Ήταν και ο Σκουλάς και τραγούδησε.
0: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Μην με ρωτήσει το σκορ, μόνο αυτό δεν θα ήθελα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω, δεν ξέρω κάποιο κέρδισε και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Διακρίνομαι από την ευγενή μου άμυλα.
2: Ναι. Για πες μας για την κίνηση.
1: Έχει λίγη κίνηση. By the way, δεν το ήξερα αυτό για χτες καθόλου.
2: Ναι, ναι, έγινε μεγάλο σκορ.
0: Αν το ήξερε, θα πήγαινε εννοεί.
1: Καθόλου. Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Θα πήγαινε.
2: Ούτε εγώ βλέπω τηλεόραση, βλέπω social.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα, γιατί θα είχε πάρα πολύ κόσμο και εγώ δεν είμαι και πολύ κοινωνικός άνθρωπος.
2: Είναι σαν εσένα, Μιχάλη, μου τα λέει ευγενικά και όμορφα.
0: Εγώ την καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κίνηση στο Γιώφυρο. Περισσότερο από όλο το Ηράκλειο είναι στο Γιώφυρο. Σήμερα γίνεται πολύ ντερντελέσια εκεί, πρέπει να περνάνε πολύ ωραία. Στον Αγιάννη το χωστό έχει λίγη λιγότερη από τις προηγούμενες μέρες. Έχει επίσης όμως πάρα πολύ κίνηση στη λεωφόρο Κνωσού ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας προς το Βενιζέλιο, στο δρόμο της βιομηχανικής και στο δρόμο για το αεροδρόμιο.
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα έχει 8 μήνας, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή που έχουμε.
1: Στα Καμίνια, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candia Taxi και το 5-18-300.
2: Το Candia Taxi.
0: Ψάχνω και εγώ το κινητό, χτυπάει και τριόμαστε εδώ. Τι έγινε τώρα, ρε παιδιά?
2: Το Taxi Candia.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Breaking Me, λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, πες μου.
0: Να πάμε μία βόλτα μέχρι τα Πέζα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Λαβύρινθο και να τον
1: υποδεχθούμε. Πολύ καλή επιλογή, παιδιά, διότι έτσι σχεδιάζεται το γάμο, τη βάφτιση, τον Αραβώνα, ένα εταιρικό event στο Λαβύρινθο θα πάτε. 28-10-743-545, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και οργανώστε εκεί τη δικιά σας την εκδήλωση. Μιλάμε για έναν υπέροχο χώρο, πολυτελέστατο, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμού και ήχου, που προσαρμόζει το μέγεθός του ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και φυσικά έχει πεντανόστιμο φαγητό.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, παιδιά, σιγά σιγά δεν θα.
1: Θέλεις να βάλεις λίγο την Μαριλού Κατσαφάδου σε ρόλο χαρούμενης Ιουλίας Καραπατάκη? Δεν θες γκαρίδα πρωί-πρωί?
0: Όχι, παιδιά, δεν θα ήθελα.
1: Τι να σε πάω, θες να πάμε στο Τζουβέλα, θες να πάμε στη δημοσκόπηση?
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δημοσκόπηση, ναι. Εκεί είναι, μάλιστα.
1: Στη δημοσκόπηση.
0: Νιστάζω κιόλας και λίγο θα ανέβει το αίμα στο κεφάλι και ξαφνικά θα ξυπνήσω κιόλας, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ θα ήθελα να βάλεις τον κύριο Καλοκαιρινό να τον ακούσουμε αυτά που λέει, πώς τη σχολιάζει. Έχουμε το απόσπασμα, θες να το βάλεις?
0: Υπάρχει απόσπασμα που τα λέει.
1: Ναι, είναι πολύ σύντομο. Γιατί, παιδιά, πώς να τη σχολιάσει και διαφορετικά. Μόνο σύντομο μπορείς να τη σχολιάσει τη δημοσκόπηση.
0: Και πού θα το βρω αυτό το απόσπασμα?
1: Στο chat μας μπες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε μία δημοσκόπηση, να σας τα πω εγώ συντομεταξύ τα υπόλοιπα, στην πόλη μας, από γνωστό κανάλι, τέλος πάντων δύο έχουμε όλο και όλα, η οποία είχε διάφορες έτσι ερμηνείες και αποτελέσματα. Θέλω να πάμε λίγο στο κεντρικό αποτέλεσμα, το οποίο κεντρικό αποτέλεσμα έλεγε ότι το 40% των πολιτών, μάλλον στην ερώτηση, πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας, το 60%, 58,9% είπε ελάχιστα ή καθόλου, λίγο είπε το 7%, 30% είπε αρκετά και απόλυτα είπε το 3%, που μάλλον ήταν οι φίλοι του.
0: 30% είναι πάλι του Δήμου και συγγενείς, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο
1: που είπαν αρκετά,
0: που να
1: γιατί το 3% που είπε απόλυτα και πολύ. Ναι.
0: Αδέρφια, ξαδέρφια και κουμπάρι είναι το 3%.
1: Από τη διοίκηση Πρασίνου επίσης ήταν τα αποτελέσματα κάπως έτσι λίγο στον τεμί. Για τα πεζοδρόμια το ίδιο. Πάμε λίγο όμως στη γενική εικόνα, διότι εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού? Δηλαδή να μείνουμε στο γενικό σύνολο, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δυσαρεστημένο είναι το 40%. Ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι είναι το 23%. Μάλλον δυσαρεστημένοι είναι το 15%. Ικανοποιημένο είναι ένα 14,7%. Και μάλλον ικανοποιημένο
0: που έλεγε άλλη,
1: είναι το 5,6.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, ρε παιδάκι μου, ότι κάθε δημοσκόπηση έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται πώς βλέπει ο άνθρωπος το ποτήρι. Αν το βλέπεις
0: μισογεμάτο. Ο δήμαρχος το βλέπει πάντα μισογεμάτο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ θα ήθελα να ήξερα επικοινωνιακά ποιοι βοηθάνε το δήμαρχο να κάνει αυτά τα βιντεάκια.
0: Να ακούσουμε, διότι βρήκα το βίντεο. Θα το ακούσουμε βέβαια από το κινητό μου.
1: Βάλε μας.
0: Κάτσε να σας το βάλω. Μη σας κατά όλο σε αγωνία.
2: Από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Υπάρχει μια ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση. Οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό.
1: Γελάει εδώ, γελάει.
2: Οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Φαίνεται από τις κάρτες.
1: Εδώ τώρα είναι ο κύριος, εντάξει, άστο, είναι αντιδήμαρχοι και τα λοιπά που σχολιάζουν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό.
0: Μόνο παπάντζα, που θυμάμαι την
1: Μόνο παπάντζα, ναι. Τέλο το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο κύριο Καλοκαιρινό αυτοσαρκάζεται σε ένα σημείο, ειδικά όταν πάει να μιλήσει για την καθαριότητα. Κάνει έτσι ένα γέλιο εκεί, καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να πω το οποίο να είναι να περνάει το πάσο, ας πούμε. Δεν περνάει το πάσο η κατάσταση.
0: Είμαι και άϊπνος.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, ειλικρινά, όποιος διαχειρίζεται επικοινωνιακά, όποιος βοηθάει επικοινωνιακά τον κύριο Καλοκαιρινό, θα έπρεπε να έχει
0: να
1: λίγο καλύτερη δουλίτσα.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: ακόμα και η AI θα τον βοηθούσε πιο καλά να τα πει.
0: Μα ο κύριος Καλοκαιρινός, αν τον άκουσες, μιλούσε σαν το δικό μου ChatGPT. Δηλαδή ήταν λίγο κάπως περίεργο.
1: Δεν ήταν AI το βιντεάκι, να μην ήταν πραγματικό.
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Λέτε.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αν είσαι ένας στους τρεις που είναι ικανοποιημένος από την καθαριότητα, κάλεσε μας να το συζητήσουμε. Αν είσαι τώρα στο 40% που είστε ευχαριστημένοι, το οποίο αθρηστικά βγήκε το 40%, ναι. Δηλαδή μάζεψε τα μάλλον, τα ίσως, τα μπορεί, τα λίγο, τώρα, και έκανε ένα 40% ικανοποιημένων. Για το 40% το δυσαρεστημένο το πέρασε έτσι στα γρήγορα. Παπα, φύγαμε. Πότε έγινε αυτή η δημοσκόπηση, γιατί δεν με ρώτησε κανένας?
0: Μάλλον δεν έγινε σε πολλά άτομα.
1: Ξέρεις τι, λες να ήταν αυτή που έγινε σε ένα site που δεν το βρήκαμε.
0: Έξω και μέσα από τη λότζια πρέπει να γίνει, πιστεύω. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, θέλω κι εγώ να συμμετέχω σε μια τέτοια
0: μάλλον
1: δημοσκόπηση.
0: Μάλλον και μέσα στη λότζια θα γίνει η δημοσκόπηση. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Και συγχαρητήρια σε εσάς που βλέπετε το σκουπίδι και λέτε, α, τι ωραία που γίνεται εδώ πέρα στην καθαριότητα. Ναι, στο δήμαρχο που συμφωνούμε. Πολύ καλός.
1: Εσείς που βλέπετε, ας πούμε, την υπηρεσία πρασίνου ότι λειτουργεί πένα. Εσείς που βλέπετε ότι τα τεχνικά έργα γίνονται όπως πρέπει.
0: Μπράβο. Μπράβο,
1: είναι πολύ παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να είναι αισιόδοξος ο άνθρωπος. Εγώ στο έχω πει, η αισιοδοξία είναι το α και το μ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: παιδιά.
1: Και αν για να έρθει αυτή η αισιοδοξία υπάρχουν και τρόποι.
0: Ανοίξτε τα τσάκρας.
1: Κατάλαβες.
0: Θα έρθει η αισιοδοξία.
1: Ναι,
0: θα έρθει,
1: δηλαδή,
0: θα έρθει.
1: Κάντε το με τσάκρας.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα έρθει. Λοιπόν, εμείς τώρα θα φύγουμε, όμως θα πάμε break.
1: Θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού. Μείνε στην

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Kiss 961. Kiss.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας, την Πολύπαθη, 31 βαθμοί Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35. Καλά θα πάει αυτό, με 4 μποφόρ νότιο-δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Νωρίς ξεκινήσαν τα 35 άρια στο νότο. Εχθές είχε 32, παιδιά. Γενικότερα στην ενδοχώρα αρχίζει λίγο και φορτώνει ο καιρός. 31 βαθμοί Κελσίου και για τον Άγιο Νικόλαο, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Ιερά Πέτρα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Στη Σιτία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται ηλιοφάνεια. Για τη συνέχεια θα πάμε στο Ρέθυμνο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, και γενικότερα θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για το Ρέθυμνο σήμερα. Οι θερμοκρασίες δηλαδή δεν θα είναι υπερβολικές. Θα υπάρχει φυσικά, εννοείται όμως, μια έτσι δραστηριότητα στα κουνούπια, αφού δεν θα υπάρχει και όνομος, η οποία θα είναι μέτρη και τις βραδινές ώρες λίγο πιο αυξημένη.
2: Ναι.
1: Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 25. Στο Τυμπάκι ο υδράργυρος έχει φτάσει τους... Για πες μας, έχεις θερμοκρασία?
2: Στο Τυμπάκι θες να μάθεις? 28.
1: Και στην Σαντορίνη, πες μας και μια Σαντορίνη.
2: 26, 27 η Αθήνα, τέλεια. 23 η Θεσσαλονίκη, 28 η Λάρισα και η Άρτα, 28 και η Κόρινθος, 27 είπαμε η Αθήνα, 29 η Χαλκίδα, 28 τα Κύθυρα. Παιδιά, έχει αρχίσει και γίνεται καλοκαίρι, το έχετε καταλάβει.
1: Ναι, χρειαζόταν.
2: 26 η Σάμος, η Χίος και η Μυτιλίνη, 23 η Κεφαλονιά. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι την Αγγόλα, όπου στην πρωτεύουσα της, την Λουάντα, ο υδράργυρος αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στο Νικής 961. Έχουμε νέο τραγούδι από Κονή Μεταξά, ρε παιδιά. Όχι, είναι 2 χρονών το κομμάτι αυτό εδώ πέρα. Μα ποιο τραγούδι, Μαρία, μου λες ότι είναι εξαιρετικό και πρέπει να το ακούσουμε? Μήπως είναι το Σίνα Νάι? Γιατί αυτό βλέπω στις πρόσφατες εκτελέσεις, θα τολμούσα να πω. Στις πρόσφατες κυκλοφορίες, καλύτερα να πω, να μην φανώ λίγο πιο κομψός.
1: Μπράβο, καλά κάνεις. Γιατί λέει να πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

0: έχει μήνυμα το τραγούδι.
1: Kiss New Music. Τι μήνυμα έχει το τραγούδι, είναι σίγουρο αυτό. Μην ψάχνω.
0: Μπορείτε
1: άνθρωπο
0: να το ακούσετε, λέει, αν θέλετε, είναι ο τίτλος Μη μου λες. Πού είναι το Μη μου λες,
1: μη βάλε
0: το Μη μου λες. Γιατί έχει, ναι, ειδικά
1: είναι
0: στο ρεφρέν.
1: Είναι άλλο τραγούδι.
0: Ναι. Ήθελα ο Μιχάλης βέβαια να το κουνήσει λίγο.

0: Day λέγεται και παίζει από χθες στο TikTok.
1: Α, στο TikTok, παιδιά, δεν το έχει εδώ πέρα το YouTube. Είναι το Where is my husband, παιδιά, μεταφρασμένο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εδώ πέρα η Μαρία θέλει, λέει ότι ταιριάζει για την περίπτωση της δημοσκόπησης του δημάρχου.
1: Α,
0: γι' αυτό κατάλαβες. Θα το βρούμε και θα επανέλθουμε, Μαρία. Παιδιά, γιατί αφού παίζει TikTok δεν...
1: Μαρία, γιατί μας τα κάνεις αυτά, Μαρία, Δευτέρα πρωί, Μαρία.
0: Δεν. Πού να σας πάω τώρα εγώ, γιατί πρέπει να...
1: Στην Κόνη. Οπωσδήποτε.
0: Αφού πήγαμε, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο.
1: Δεν έχω κάτι άλλο. Την Κόνη να μάθουμε, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Το προτιμώ από τη συνέντευξη του Δημάρχου.
0: Δεν έχω άλλη συνέντευξη του Δημάρχου. Κάπου ό,τι ήταν να πει, το είπε. Πάμε λίγο στο Τζουβέλα να σας πω τι έχει γίνει.
1: Τι έγινε με τον Τζουβέλα, για πες.
0: Λοιπόν, ο Τζουβέλας έχει σδίσει τη σύντροφο.
1: Όχι.
0: Κάτσε
1: λίγο. Είναι ωραίο, Τάτι. Μίλησε μας γι' αυτό.
0: Είναι υποκειμενικό αυτό όλο. Α. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σου στείλω λίγο το θέμα με τον Τζουβέλα.
1: Για να δω τη σύντροφο.
0: Ο άνθρωπος αυτός έδωσε μια συνέντευξη στον Όπιο Συνοπείο που μίλησε για πάρα πολλά θέματα και γενικά τώρα μιλάει πολύ ωραία ο Τζουβέλας και έχει και το χιούμορ του, ρε παιδί μου, και μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Μέσα
1: όχι
0: σε όλα
1: σε όλους,
0: αυτά.
1: Σε όλου, όλα εσά σα αρέσει.
0: Ναι, τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά μίλησε και για την σύντροφό του, η οποία, με την οποία είναι μαζί, παιδιά, 13 χρόνια, δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει.
0: Η οποία είναι εικαστικός, είναι η Ευαγγελία Καρύδη και έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έχει κάνει πρωτομές που έχουν μπει στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Έχει πάρει βραβεία. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στο κομμάτι, τέλος πάντων, που της αναλογεί. Και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες. Είπε βέβαια ο Τζουβέλας ότι προφανώς και είμαστε μαζί γιατί δεν έχουμε παντρευτεί. Όταν ερωτήθηκε αν θα παντρευτούν, πάντα με χιούμορ ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν υπήρχαν πάρα πολλά σεξιστικά σχόλια, τα οποία έκαναν αναφορά για την ηλικία της και για διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία δεν αφορούν και κανένα στην τελική. Δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα με ποιον είναι ο άλλος, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όταν είναι, ας πούμε, κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερά και έχουν σχέσεις με πολύ μεγαλύτερους άντρες, γίνεται θέμα.
1: Εδώ δεν κατάλαβα. Το ανάποδο, γιατί εγώ τόση ώρα δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
0: Ναι, τα σεξιστικά σχόλια ήταν για το γεγονός ότι η σύντροφός του φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι εκείνον. Πράγμα το οποίο δεν το ξέρουμε κιόλας αν ισχύει.
1: Εγώ που μπορώ να τη δω για να σας πω την αλήθεια. Σου και ορκίσουμε να πω την αλήθεια.
0: Στο θέμα δεν τη βλέ. Έχει πάντα λίγο το.
1: Πού? Πρέπει να δω βίντεο.
0: Όχι βίντεο, φωτογραφία.
1: Ορίστε εδώ, δεν έχει φωτογραφία.
0: Έχει μια φωτογραφία στο Instagram παραπάνω που δεν ανοίγει, για άνοιξε έτσι. Αλλιώς να σου στείλω ξανά
1: το. Να πω στο Instagram, να δω, περίμενα λεπτό να δω.
0: Το βιντεάκι. Περίμενα, σου στέλνω.
1: Μου βγάζει κάτι γάμου, υπερπαραγωγή από τη φίλη μου.
0: Σου στέλνω και το βιντεάκι.
1: Ναι,
0: δες το λίγο, στο έστειλα ξανά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα ο Τζουβέλας να βγάλει μια ανακοίνωση, διότι ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπερασπιστεί τη σύντροφό του και πολύ καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Βγάζει λοιπόν ένα δελτίο τύπου, το οποίο λέει: τις προηγούμενες μέρες ο Αλέξανδρος Τζουβέλας και η σύντροφός του Εύα Καρύδη δεχτήκαμε μέσω διαδικτύου μία απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας,
1: ναι,
0: με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από το διαδίκτυο, από τα διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών καταφρονιστικών σχολείων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν και τα αναδημοσίευσαν.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν στη συνέχεια ότι εφ' εξής λέει: κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας θα απαντάτε με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης έναντι οποιοδήποτε παραβιάζει τα όσα ο νόμος ορίζει. Αν με ρωτάτε, πολύ καλά κάνανε. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει την ηλικία του άλλου ανθρώπου, το πώς είναι το φαίνεσθε του και πάει λέγοντας. Το ίδιο έχει γίνει και με την πρώην σύζυγο του Κουρί, η οποία για διάφορους λόγους. Δεν είναι, ρε παιδί. Το έχει πει κιόλας, έτσι. Ήταν λόγοι υγείας που την έχουν οδηγήσει στο να είναι η εμφάνισή της κάπως διαφορετική και να φαίνεται πιο μεγάλη από την ηλικία της.
1: Καλά, και εμάς δεν μας ενοχλεί. Στο σπίτι μας
0: κοιμάται.
1: Ξυπνάμε το πρωί, ανοίγουμε τα μάτια και τη βλέπουμε δίπλα και τρομάζουμε.
0: Ποιος ο Τζουβέλας
1: να έχει τα προβλήματα, αν έχει τέτοια θέματα.
0: Μα είναι όχι δυνατόν. Εμείς. Και έχουν κάνει ολόκληρο χαμό.
1: Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Κάλλη που σήμερα γιορτάζει και μου λέει να πάμε να μας κεράσει.
0: Α, είναι από το Καλλιόπιτο, το Κάλλη.
1: Κάλλη, αν έχεις, έχει, φαντάζομαι, θα κάνει πιο καναπέ.
0: Που ο Μιχάλης κέρνα ένα ύπνο.
1: Κέρνα
0: ένα ύπνο για τον Μιχάλη.
1: Και πες ότι κοιμά, αφήστε τον λίγο να κοιμάμαι. Μετά όλα κανά. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι λένε, ναι, εδώ πέρα και οι υπόλοιποι που έχουν σχολιάσει ότι με το που είδαν τη φωτογραφία να κυκλοφορεί είπαν ετοιμαστείτε για κράξιμο, διότι περιμέναν ότι θα έχει γίνει όλο αυτό.
1: Λάθος όμως.
0: Είναι, λέει, μισή Αγγλίδα η Εύα και είναι πιο χαλαρή, οπότε όλα οκ. Της είχαμε πει, λέει, ότι θα έπρεπε να το αναμένει αυτό κάποια στιγμή, διότι ο Τζουβέλας κοπέλα στα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ η δημοτικότητα του, οπότε θα φτάνουν κάποια στιγμή και σε εκείνη. Με έβγαζαν, λέει, εμένα μεγαλύτερο, με έκαναν, λέει, τέλος πάντων και... Εντάξει, όλο αυτό το θέμα με τις ηλικίες, παιδιά, δεν θα πρέπει να μας αφορά. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε για αυτό που είναι και εκτιμάμε αυτά που προσφέρουν στην κοινωνία. Και οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, που είναι και διεθνώς βραβευμένοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σχολιάζουμε την εμφάνισή της. Και τι επιλογές κάνει ο κάθε καλλιτέχνης, ας πούμε, για το ποιο συντροφό έχει δίπλα του, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Έλατε. Εσείς τώρα τι πρόβλημα έχετε, για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Really,
1: μαζί σας κοιμάται.
0: Και λοιπόν, καλά θα κάνουν οι άνθρωποι να προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της ανακοίνωσης που έβγαλε ο Τζουβέλλας. Πρέπει να τοποθετούνται τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία μας τα είπες Δευτέρα πρωί σήμερα, Βίτερ Μητριάδη.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
0: γι'
1: αυτό. Θα πάμε στο break μας με αυτό το μήνυμα το υπέροχο και θα επιστρέψουμε με αυτά.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Σε λίγο θα κάτσω κλαδόν, όπως βλέπεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην καρέκλα μου. Να πήρα κιλά τώρα το τρίμερο. Δεν έχω καταλάβει.
1: Να πούμε λίγο. Η ιστορία με την καρέκλα έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όπου έσπασε το ροδάκι της καρέκλας. Ο Μιχάλης δεν έβγαλε την καρέκλα από τη θέση της. Ήρθε η, το διοικητικό προσωπικό, τέλος πάντων. Χωρίς να,
0: τα κεντρικά.
1: Χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί στην καρέκλα, έκατσε η Πόπη, να της πούμε έτσι και τη συγγνώμη μας. Βρέθηκε στο πάτωμα τα νάσκελα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα νέα, για πες.
1: Ναι, και η καρέκλα αντικαταστάθηκε.
0: Η Πόπη αντικαταστάθηκε.
1: Η Πόπη, εντάξει, καλά, εκτός από την τρομάρα που πήρε. Τη συγγνώμη μας, να τη πούμε.
0: Ποια συγγνώμη, εγώ είχα ενημερώσει, παιδιά.
1: Είχε ενημερώσει, δεν την έβγαλε. Και η διοίκηση δεν είχε ενημερώσει το υπόλοιπο προσωπικό ότι έχουμε μια σπασμένη καρέκλα στο στούντιο.
0: Συγγνώμη, εγώ ακολούθησα τα πρωτόκολλα. Όλα τα πρωτόκολλα.
1: Θα πω ποιο νου.
0: Και τα δευτερόκολλα. Πρωτοκόλλου έγινε, παιδιά, την
1: Παρασκευή. Αντικαταστάθηκε η καρέκλα. Είναι αυτή που καθίσει, έχει όλα τα ροδάκια.
0: Είναι για νάνους. Βλέπεις, δεν είναι κάτι. Είναι από κάποιο παιδικό πάρτι την πήραμε. Δεν ξέρω.
1: Έχει αντικατασταθεί, απλά έχει πρόβλημα και πέφτει, πιστεύεις? Έχει όλα τα ροδάκια της. Μετράει.
0: Εμείς τώρα στον αέρα και εγώ θα κάτσω να μετράω ροδάκι. Όχι, παιδιά, δεν το κάνω 9 η ώρα το πρωί.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Συνέβη ότι συνέβη με την καρέκλα.
0: Θα παίξω το παιχνίδι σου, Βίτα Δημητρία.
1: Άρα, μα θες το σκαμπό να κάνει λίγο.
0: Θα κάτσω κλαδόν, παιδιά. Δεν είναι, η απόσταση είναι πολύ μικρή η διαφορά από αυτό που κάθομαι τώρα, παιδιά. Ο κλαδόν στο πάτωμα και τελειώσαμε. Μία μαξιλάρα να ακούει ο φίλος μου, Μιχάλης, να μου φέρει εδώ. Μία μαξιλάρα, αυτή που είχαμε στο γάμο το Σάββατο.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο μετρό, στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Διότι εκεί πέρα έχει τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες ένα πιάνο.
0: Α, έχει πέσει. Εμείς, και ένας φίλος μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε και έγινε viral από έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται ως delivery και έκανε εκεί ένα διάλειμμα, ας πούμε, 5 λεπτών και έπαιξε ένα κομμάτι. Λέγοντας, τέλος πάντων, ότι τον ευχαριστεί πολύ η μουσική κτλ. Και στη συνέχεια έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να σταματάνε. Μέσα στη βιασύνη, λοιπόν, και στο χαρακτηριστικό και μονότονο θόρυβο που έχουν οι σειρμοί, τέλος πάντων, και που όλα τα πρόσωπα στην Αθήνα είναι λίγο σκυθροπά και τρέχουν να κάνουν τη δουλειά τους, υπάρχει αυτό το. Αυτό το πιάνο εκεί, το οποίο είναι μόλις μία εβδομάδα που έχει τοποθετηθεί.
0: Είναι αντιστρες, παιδιά, το πιάνο, αν το
1: ναι,
0: έχετε καταλάβει.
1: Και έχει μεταμορφωθεί σε μία ανοιχτή ζωντανή μουσική σκηνή. Θέλω να σου πω ότι όποιος θέλει.
0: Εγώ το ίδιο το είδα στο αεροδρόμιο της Ντόχα. Μέσα υπήρχε πιάνο.
1: Που μπορούσε ο καθένας

0: Και λέει, μέχρι από παιδιά λέει μικρά και κάτω των 12 ετών τέλος πάντων, τα οποία πειραματίζονται με ενθουσιασμό με τις νότες, μέχρι και μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και παίζουν κανονικά μουσική που γνωρίζουν τέλος πάντων. Αποδεικνύει ότι η μουσική είναι κοινή γλώσσα όλων και είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Ελπίζω να μην βανδαλιστεί.
1: Ναι, φαντάζομαι θα το κοιτάει η φύλακα εκεί πέρα το πιάνο.
0: Δεν ξέρω. Η δράση είναι εμπνευσμένη, λέει, από αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο δίκτυο του μετρό του Παρισιού, όπου μουσικά όργανα σε σταθμούς έχουν καθιερωθεί ως μέσο της εμπειρίας των επιβατών, ενισχύοντας τη σχέση του κοινού με το δημόσιο χώρο. Στόχο της ενέργειας είναι η ενίσχυση της αστικής εμπειρίας και η ανθρώπινη διάσταση των μετακινήσεων, δίνοντας μία μικρή καλλιτεχνική ανάσα μέσα στην καθημερινότητα. Μακάρι όλα αυτά να ευωδώσουν και στην Ελλάδα.
1: Μακάρι, παιδιά. Να ευχαριστούμε τον Λαβύρινθο που ήταν και σήμερα στα πεζά μαζί μας, και σήμερα για εσάς που θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αναβώνα, το εταιρικό event, μια κοπή την πίτα όταν έρθει η ώρα της βέβαια. Και μου πει βέβαια γιατί να μην έρθει τώρα. Τώρα θέλω να κάνω κοπή την πίτα, δεν κατάλαβα. Ιούνιο μήνα. Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, 28 17 43 545 για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να μάθετε για το μενού, για ό,τι άλλες απορίες έχετε και αφορούν τη δικιά σας προσωπική εκδήλωση. Ένας πανέμορφος χώρος, τεράστιος, στα πεζά ο Λαβύρινθος, μας περιμένει και φυσικά προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε εκδήλωσης. Τεράστιος δωρεάν παιδότοπος επίσης υπάρχει, οπότε μπορείτε να έχετε και τα παιδιά σας σε ένα ασφαλές μέρος.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 και 14 λεπτά, πανέτοιμοι να συνεχίσουμε.
1: Θα σας πάω λίγο σε ένα θέμα natura.
0: Ας μας πας καλύτερα πρώτα στα θεματική επιλογραμμή, γιατί
1: εντάξει,
0: τα natura λίγο μας προκαλούν έτσι
1: θα
0: πράγματα.
1: Πάμε λίγο στο ναι, σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, όπου υπάρχει μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε κουφονίσια.
0: Στο κουφού την πόρτα.
1: Το κάτω κουφονίσι είναι ακατοίκητο, τέλος πάντων είναι μόνο για να το επισκεφτείς, να κάνεις μπάνιο και να φύγεις. Το πάνω κουφονίσι είναι αυτό το οποίο έχει ελάχιστους κατοίκους και ανήκει ολόκληρο στο δίκτυο Natura. Πλέον θεωρείται ένας από τους top προορισμούς στις μικρές Κυκλάδες, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κοσμοσυρωή.
0: Στο κουφού την πόρτα.
1: Λοιπόν, σε δύο παραλίες μπαίνανε εξαπλώστρες και καντίνες. Παραλία Πορή και στην παραλία Ιταλίδα, και πλέον το Υπουργείο Οικονομικών διέταξε να διακοπεί διαδικασία της μίσθωσής τους. 500 τετραγωνικά μέτρα σε κάθε μία από τις δύο παραλίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι ιδιώτες για να βάλουν τις ξαπλώστρες. Οι καντίνες είχαν απαγορευτεί, αλλά οι ξαπλώστρες επιτρεπότανε και το Υπουργείο σου λέει όχι, διότι δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα του τοπίου όλη αυτή η κατάσταση, σου λέει. Ασυμβίβαστο με το χαρακτήρα και το φυσικό τοπίο της περιοχής θεωρείται, ναι, πλέον η ξαπλώστρα.
0: Να βάλω ξύλινη.
1: Κοίτα, γενικότερα.
0: Τι θέλω να βάλω, κάτω το κατάχαμα
1: μετσέτα. Τίποτα, να βάλουν, τίποτα. Να σου πω λέω κάτι, όπου μπαίνουν εξαπλώστρες, το έχουμε δει πολλές φορές, αρχίζει λίγο να χαλάει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδες, ας πούμε, και στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο,
0: ναι,
1: που ήταν περιοχές Natura, όταν μπήκαν τα κουραζιερόπλια, όταν μπήκαν τα οι ξαπλώστρες, όπου γίνεται και κατάχρηση, έτσι δεν γίνεται απλή.
0: Όσο φορά τον Μπάλο, επειδή είναι στα μέρη μου και ξέρω να σας πω δύο πράγματα, ο Μπάλος είναι περιοχή Natura μέχρι τον Μάιο και μετά τον Οκτώβριο. Στα ενδιάμεσα είναι περιοχή Κατούρα, διότι τα κάνουν όλοι στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, διότι είναι λιμνοθάλασσα, οπότε το νερό δεν ανανεώνεται, οπότε υπάρχει αυτή η διακριτική ευωδιά της δημόσιας τουαλέτας. Αυτό, έχετε το στο νου σας κάπου στην άκρη.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε όπως σημειώνει ο Δήμος, ότι η τοποθέτηση μόνιμης ή μη μόνιμης δομής όπως μιας καντίνας είναι καταφανώς ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα και το φυσικό τοπίο της περιοχής. Οι Δήμοι δεν έχουν από την νομοθεσία αποφασιστικό ρόλο στο κατά πόσο πρέπει μία ακτή να μισθωθεί ή όχι για ομπρελοκαθίσματα, αλλά αυτή είναι μία απόφαση που λαμβάνεται κεντρικά από το αρμόδιο Υπουργείο που τρέχει τη διαδικασία της δημοπράτησης, και το αίτημα έχει... Είναι το αίτημα του Δημάρχου, τέλος πάντων, το οποίο ζητάει να μην επιτραπεί καμία ανάλογη μίσθωση ακτής σε κανένα από τα νησιά των μικρών Κυκλάδων, Κουφονής, Ηρακλιάς, Χινούσα και Δονούσα, που είναι στο σύνολό τους περιβαλλοντικά και αρχαιολογικά προστατευόμενες περιοχές. Και πολύ καλά κάνει ο Δήμος και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και μακάρι να εισακουστεί και σε κανένα από αυτά τα νησιά των μικρών Κυκλάδων να μην υπάρξει αυτή η καταπάτηση, και που γίνονται, παιδιά, πραγματικά είναι τόσο όμορφα αυτά τα μέρη που είναι πολύ κρίμα να τα χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι λίγο παρθένο που έχει μείνει στο Αιγαίο. Ας μην το κάνουμε κι αυτό.
0: Σε ένα βαθμό το έχουμε κάνει ήδη, δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Αυτό.
1: Κοίτα, αυτές οι περιοχές είναι. Έχω πάει και Σχοινούσα και Δονούσα και Ηρακλιά και στα Κουφονίσια και πραγματικά είναι υπέροχες. Mm. Συνήθως είναι προορισμοί επειδή είναι δυσπρόσιτοι από την πόλη.
0: Παρθένα ακόμα.
1: Ναι, είναι προορισμοί που πας με ιστιοπλοϊκά, με σκάφη και με τέτοια πιο εύκολα. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα μέρη. Δεν έχουν καν μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Τα κυκλοφορείς με τα πόδια στο μεγαλύτερο μέρος τους. Και είναι πολύ κρίμα να χαλάμε και την ακτογραμμή. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι όσο πιο αρχή της σεζόν πας, βλέπεις, ας πούμε, στην Αμμουδιά μέσα πιο πολλά κοχύλια παρά άμμο.
0: Αχ,
1: και αν πας τον Αύγουστο
0: δεν
1: με το ζόρι
0: ποτέ
1: βλέπεις άμμο, ναι, κρίμα είναι να γίνει αυτή η βεβήλωση.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Μόνο του παλεύει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Τι να κάνω, δεν τα προλαβαίνω πια. Μου φεύγουν έτσι. Γεια σας, καπνός. 28 λεπτά η ώρα μετά τις 9 λοιπόν, στον Κι 961.
1: Θέλω να πάμε λίγο σε οικονομικά.
0: Σκάνδαλα.
1: Όχι σκάνδαλα, οικονομικές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τώρα τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους. Τραγουδιστές, αλλά ναι, κάτσε γιατί μάλλον δεν μπορώ να το πω από το κινητό αυτό. Είναι στο TikTok το θέμα και λίγο δυσκολεύει το υπολογιστή.
0: Έλληνες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, μου είπες πριν.
1: Έλληνες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, ναι.
0: Και θα ακούσουμε ποιοι είναι λοιπόν, οι πιο ακριβοπληρωμένοι.
1: Ναι, θα πάμε στη θέση
0: θα
1: πάμε στη θέση νούμερο 10, όπου είναι ο νικηφόρος με εκτιμόμενα έσοδα από το εξωτερικό.
0: Κάτι ακούγεται, κοπελιά.
1: Ναι. Λοιπόν, με εκτιμόμενα έσοδα από το εξωτερικό, 1,2 εκατομμύρια είναι ιδιαίτερα δυνατός σε κλαμπς και events που γίνονται για την διασπορά, για τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ο νικηφόρος, που είναι εξαιρετικό.
1: Στην ένατη θέση είναι η Μαρίνα Σάτι, με εκτιμόμενα έσοδα 1,5 έως 3 εκατομμύρια. Έχει κάνει μεγάλη διεθνή άνοδο, λέει, μετά την Eurovision, με booking σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ.
0: Ορίστε.
1: Στη θέση νούμερο 8, παιδιά, είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η οποία έχει εκτιμόμενα έσοδα εξωτερικού για το 2025, είναι τα στοιχεία που σας λέω, από 2 έως 3,5 εκατομμύρια.
0: Μπουζούκια, παιδιά.
1: Πολύ δυνατή σε sold out εμφανίσεις στην ελληνική ομογένεια.
0: Βέβαια.
1: Συνεχίζω με Δέσποινα Βανδύ, η οποία τα εκτιμόμενα έσοδα για το 2025 στο εξωτερικό ήταν 2,5 έως 4 εκατομμύρια. Σταθερή αξία σε Κύπρο, Μέση Ανατολή και ελληνικά φεστιβάλ του εξωτερικού.
0: Μπισμπίκ.
1: Στην έκτη θέση είναι η Έλληνα Παπαρίζου, με εκτιμόμενα έσοδα εξωτερικού για το 2025 3 έως 5 εκατομμύρια. Πολύ ισχυρή σε Σκανδιναβία και Balkan Festivals, λόγω της Eurovision, τέλος πάντων.
0: Η Παπαρίζου, αφού στη Σουηδία ήταν η Παπαρίζου, εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω, η δημοτικότητα της πότε ανέβηκε, αυτό θέλω να πω.
0: Σε όλες τις περιοχές γύρω την ξέρανε από παλιά, δεν είναι ότι μάθανε
1: από
0: εμάς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει ανέβει λόγω της. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, με εκτιμόμενα έσοδα 4,5 έως 6,5 εκατομμύρια.
0: Kimberly.
1: Άκου τώρα, μεγάλη άνοδος σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Αφού έχει παιδιά δίπλα την Kimberly, δεν φοβάται τίποτα.
1: Πολύ δυνατός, λέει, στη νεότερη γενιά της ομογένειας. Στη θέση νούμερο 4 είναι ο Σάκης Ρουβάς. Με εκτιμόμενα έσοδα 5 έως 7 εκατομμύρια, είναι πολύ δυνατός σε corporate event.
0: Είναι πολύ δυνατός στις ρουβίτσες που έχουν μεταναστεύσει.
1: Σε Κύπρο και ευρωπαϊκές εμφανίσεις με premium bookings.
0: Ο Ρουβάς όλα αυτά.
1: Κι εγώ έχω μείνει άναυδη από χθες που τα διάβαζα, λέγαμε μωρέ δεν τους το είχα. Τι να πω τώρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Στη θέση νούμερο 3 είναι ο Νίκος Βέρτης. Με εκτιμόμενα έσοδα 6,5 έως 8 εκατομμύρια.
0: Δηλωμένα ή δηλωτά.
1: Από τους πιο εμπορικούς Έλληνες καλλιτέχνες παγκοσμίως. Μεγάλες συναυλίες σε Ντουμπάι, Τουρκία, Γερμανία, ΗΠΑ και Αυστραλία. Και έχει πολύ ψηλό κασέ αναεμφάνιση.
0: Και επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω ότι ο Νίκος Βέρτης έχει τεράστιες νταλίκες που μεταφέρει όλο τον εξοπλισμό που βλέπετε αυτές τις υπερπαραγωγές, τις στείνει ο ίδιος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι παραγωγές είναι δικές της εταιρείας του. Και μπράβο του, γιατί κάνει εξαιρετικές παραγωγές, εξαιρετικές ενορχιστρώσεις και πάρα πολλούς μουσικούς σε κάθε συναυλία. Βεβαίως, δηλαδή δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει μια τέτοια μεγάλη συναυλία του Νίκου Βέρτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τρώνε πολλοί άνθρωποι από εκεί.
1: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 2 είναι η Άννα Βύση, με εκτιμόμενα έσοδα 7 έως 9 εκατομμύρια. Sold out show σε Κύπρο, Αυστραλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και παραμένει τεράστιο όνομα στην ελληνική διασπορά. Και στη θέση νούμερο 1, παιδιά, είναι ο Αντώνης Ρέμος, για τον οποίο Αντώνη Ρέμο έχω να σας πω και
0: συνέντευξη. Αυτός δεν είπε σταματά την καριέρα του.
1: Εκτιμόμενα έσοδα 8 με 10 εκατομμύρια. Παρακαλώ. Κάτσε να δω αν θα καταφέρω. Ναι. Πολύ ισχυρός, λέει, σε Ντουμπάι, Κύπρο, Λονδίνο. Private luxury events ο Αντώνης.
0: Γιατί ο Ρουβάς κάνει τα private, αλλά αυτός κάνει τα private luxury.
1: Ναι. Θεωρείται από τα πιο ακριβά live acts για την ελληνική ομογένεια και για τις VIP εμφανίσεις. Δηλαδή αυτός ήταν στα μεγάλα τα τζάκια, τα σαλόνια, όχι στα μικρά.
0: Στα σαλέ, μόνο στα σαλέ.
1: Στα μικρά τα σαλόνια ήταν ο Ρουβάς, τώρα αυτός ήταν στα μεγάλα.
0: Σαλονάβες.
1: Ναι. Αυτά που λέτε, τα εκατομμύρια πάνε έτσι.
0: Δεν ξέρω, η ΑΔΕ τα έχει δει. Η Διάβγεια, η ΑΔΕ, ποιο τη λένε, τέλος πάντων, τα έχει τσεκάρει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι δημοσιευμένα στο TikTok, το βρήκα εγώ αυτό το ρεπορτάζ. Ναι. Είναι από περιοδικό, τέλος πάντων. Από
0: περιοδικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί τα νούμερα, παιδιά, να μην είναι 100% αληθινά, αλλά να υπάρχει μια υπόσταση.
1: Μπορεί να είναι τζίρος, να μην είναι καθαρά κέρδη.
0: Ναι, να μην είναι καθαρά κέρδη. Δηλαδή τα αφορολόγητα, τα εκτιμόμενα εισερχόμενα.
1: Βασικά, μπορεί να είναι αυτά που υπολογίζουν από τις sold out εμφανίσεις.
0: Ναι. Εγώ ένα κατάλαβα από όλο αυτό το θέμα, ότι αν έχεις δίπλα σου την Kimberly, δεν σε φοβίζει.
1: Δεν σε σκιάζει φοβέρα,
0: φοβέρα
1: καμιά.
0: Καμιά φοβέρα, παιδιά, γεγονός. Τι να λέμε τώρα. 9:33 και πρέπει να πάμε και στο break τώρα 9:30 για να επιστρέψουμε στον Kiss αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Ετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Turn the lights on, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Off, όχι on, λάθος εγώ.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω με Αντώνη Ρέμο. Τι ώρα είναι, και ναι, έχουμε χρόνο. Έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Αντώνη Ρέμο, διότι έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή Τέτα Τέτ με τον Τάσο Τρίφωνος, μιλώντας για διάφορα πράγματα. Μίλησε για το διαζύγιο των γονιών του και για το πώς αυτό έχει αφήσει ανεξίτηλες πληγές στην ψυχή του.
0: Έκανε και μια σοβαρή επίκληση στο συνέστημα των τηλεθεατών.
1: Και είπε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά, ειδικά στις ευαίσθητες ηλικίες των 12 με 15 ετών. Mm. Είπε ότι οι γονείς που δεν μπορούν δεν ταιριάζουν και θέλουν να χωρίσουν, θα πρέπει να βγάζουν τα παιδιά έξω από το περιβάλλον του διαζυγίου. Mm. Σε άλλο σημείο μίλησε για την Μαρινέλα. Και συγκεκριμένα είπε: «Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης, της κόρης μου, που πρόλαβε, λέει, να τη ζήσει από όταν ήταν μικρή, η οποία, λέει, μου λείπει μπαμπά και δεν θα την ξαναδώ. Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμείς, λέει, που τη γνωρίζαμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία, η μουσική της, ο ήχος της, η εικόνα της είναι πάντα εκεί». Είπε ότι ήταν τόσο καλές οι σχέσεις τους με τη Μαρινέλα, που θυμάται την Μαρινέλα να τραγουδάει στην κόρη του από όταν ήταν βρέφος, από όταν ήταν μωρό. Mm. Και να παίζουν μαζί και να έχουν έτσι. Να κάνουν τέλος πάντων παρέα. Ναι. Μίλησε και για την απώλεια του Παντελίδη. Και είπε: «Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο που ένα τόσο νέο παιδί έφυγε ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κύματα της φαντασίας. Mm. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα που έχω ζήσει μαζί της. Η μοίρα μας έπαιξε, λέει, ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα αλλά και τις πληγές μας». Στη συνέχεια είπε ότι δεν θα ξεχάσω, λέει, το πρωινό που ο περίγυρός μου βρέθηκε σε πανικό λίγο πριν ανακοινώσουν το όνομα του τραγουδιστή που βρέθηκε νεκρός μέσα στο τροχαίο, όταν με ξύπνησαν και είδαν το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής και δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του, λέει, και η μητέρα μου και η αδερφή μου έπαιρναν τηλέφωνο να δουν αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω».
0: Να.
1: Και τέλος μίλησε και για το γάμο του με την Ιβόνη.
0: Ερώτηση: το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελίδης ήταν το Αντώνη Ρέμου δικό του ή το είχε αγοράσει ο Παντελής Παντελίδης? Ήταν το παλιό, δηλαδή ήταν του που πάρει τα μάξι να πας σπίτι ή...
1: Δεν το ξέρω αυτό να σου απαντήσω. Ναι. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Όπως και να έχει. Ναι. Αναφέρεται στο μπέρδεμα που έγιναν μέχρι να γίνει γνωστό το όνομα του τραγουδιστή.
0: Άρα προφανώς είπε πολύ πιθανόν να ήταν
1: η πολύ πρόσφατη αγοροπολισία.
0: Μπράβο, ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχει τέτοιο κονφούζιο εκείνη την ώρα, ναι, λίγο περίεργο.
1: Και πάμε τώρα και στο γάμο του με την Ιβόνη. Είπε ότι για αυτόν ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε, λέει, να φανταστούμε. Ήταν ακριβώς ιδανικός σε όλα του για εμάς, τους καλεσμένους, την οργάνωση, το πώς μας τίμησε ο κόσμος που ήρθε. Το απολαύσαμε. Ήταν μια γιορτή. Το χαρήκαμε, λέει, πάρα πολύ. Και για την κόρη του είπε ότι είναι ακόμα σε μια ηλικία που περνάει με την γιαγιά της έτσι πολλές ώρες και μέρες, γιατί μένει ακριβώς από κάτω. Θυμάται ακριβώς τη μέρα που γεννήθηκε, τη στιγμή, την κάθε της ανάσα, λέει. Θυμάμαι τον ήχο της, τέλος πάντων. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου έδωσε ένα φιλί και με είπε μπαμπά, γνωρίζοντας την έννοια της λέξης μπαμπάς. Και μίλησε και για την Ιβόνη και είπε ότι του έχει σταθεί πάρα πολύ σε όλα, τέλος πάντων. Βράχος δίπλα του και τον έχει βοηθήσει να ξεπεράσει πολλές έτσι δύσκολες στιγμές.
0: Μπράβο. Αυτά ήταν σε περίληψη η συνέντευξη του Αντώνη του Ρέμου.
1: Ναι, γιατί είναι και μία ώρα και ένα τέταρτο, αντιλαμβάνεστε πόσα να σας πω.
0: Τάιλα με Ζάρα Λάρσον και CD The Again έρχεται το Powerplay της εβδομάδας. Μετά από αυτό επιστρέφουμε με το break μας με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 9. Επιστροφή εδώ στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες
16: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πάμε και στην εταιρεία Κασοτάκης που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι να δούμε διάφορες μικρές ειδησούλες. Πάμε στο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει καθυλώσει το κοινό, διότι έχει βγει, έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο διαφημιστικό που έκανε, όπου διαφημίζει ουσιαστικά μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την οποία συνεργάζεται και ο ίδιος. Και έχουν κάνει ουσιαστικά μια απρόσμενη αναβίωση του Γκρίζ. Και βλέπουμε τον Αντετοκούμπο και σε ρόλο ηθοποιού. Ο οποίος είναι εκπληκτικός. Θα μας βάλεις να ακούσουμε λίγο Μαριλού Κατσαφάδου?
0: Όχι, είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, στο Sound Familiar χθες καθήλωσε το κοινό, διότι έκανε την Ιουλία Καραπατάκη ακριβώς. Σε ορισμένα σημεία μπερδεύεις και τη φωνή ακόμα. Η κινησιολογία εξαιρετική, ήταν η πιο ωραία έτσι μεταμφίεση του Your Face Sound Familiar χθες.
0: Κάθε εβδομάδα παιδιά ένας κερδίζει. Okay.
1: Εντάξει, όχι, ήταν πολύ καλό. Και τώρα να σε πάω λίγο και στην Dua Lipa, να σε πάω.
0: Εκεί μάλιστα.
1: Διότι. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό όμως. Φέρεται λοιπόν να πλήρωσε αποζημίωση στους κατοίκους του Παλέρμο μετά από αντιδράσεις που είχαν.
0: Γιατί?
1: Διότι υφίστανται περιορισμούς και τους κατηγορούν ότι έχουν ουσιαστικά νοικιάσει την πόλη.
0: Ποιοι?
1: Η Dua Lipa.
0: Και η κομπανία της.
1: Ναι, υπήρξαν περιορισμοί που επιβλήθηκαν σε κάποια σημεία της πόλης λόγω των εορτασμών για το γάμο της. Οι γαμήλιες δεξιώσεις του ζευγαριού πάγωσαν τη ζωή στην πρωτεύουσα της Σικελίας, με την τραγουδίστρια και τον ηθοποιό να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από τους κατοίκους που υποστηρίζουν ότι το Παλέρμο μετατράπηκε σε σαλόνι για τους διάσημους φίλους τους.
0: Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά.
1: Το Παλέρμο δεν είναι, λέει, προς ενοικίαση, και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Αυτά είναι τα μηνύματα που έκαναν το γύρο του κόσμου. Η εφημερίδα The Sun λέει ότι η Dua Lipa κατέβαλε το ποσό των 5.000 λιρών στους κατοίκους σαν αποζημίωση για τους ντόπιους, των οποίων τα διαμερίσματα έχουν θέα στην περιοχή, και εν πάση περιπτώσει υπήρξαν έτσι αυτές
0: οι
1: αντιδράσεις. Ναι.
0: Τι να πω, ρε παιδί, τόσο πολύ τους ενόχλησε να έρθει εδώ η Dua Lipa στην Κρήτη? Εμείς τι θέλουμε, δεν θα τη διώξουμε.
1: Δύο πλατείες της πόλης έκλεισαν για το κοινό κατά την πρώτη μέρα των εορτασμών και άνοιξαν ξανά το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, λέει, όσο βρίσκονταν κοντά στις εκδηλώσεις, κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ενώ αναφέρονται και άλλοι έτσι περιορισμοί, όπως στην κυκλοφορία και στη χρήση ντρόουν. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Διεκδικούμε το δικαίωμα να ζούμε σε αυτούς χωρίς ιδιωτικό κέρδος.
0: Ναι.
1: Χαμούλης.
0: Αυτά τα ωραία από την Dua Lipa.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss 961. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Honda Center.
7: Kiss, 10 στη σειρά.
8: Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 8 Ιουνίου του 2026. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαθάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: μεγάλη επιτυχία από το παρελθόν με Μαρία Μαρία και Κάρλο Σαντάνα. Θα σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι εκεί σε FM61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KISS FM 961.
1: KISS 961 New

Λοιπόν, end of beginnings, ένα new entry αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810. 288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω, τι σπιτορώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
12: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
13: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
14: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
16: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Kiss 961.

0: Λοιπόν, upside down εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκίνησαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
2: I've seen the devil dance on set.

εδώ στον Kiss σήμερα Δευτέρα με επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε και βεβαίως να μας φτιάχνουν την διάθεση, και βέβαια φέτος μας φτιάχνει τη διάθεση και η Μινό Online, γιατί οι διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση για τη Μινό Online. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχύ με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για Powerplay, νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο Powerplay εδώ στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες
8: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
7: Kiss 961.
6: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Just Might εδώ στον Kiss με τον Bruno Mars. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι για ένα ακόμη καλοκαίρι επιλέγουμε Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τεπερισύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Μαρή Φρόες, Κολομπίνα.

0: Λοιπόν, από την Βραζιλία με αγάπη, Marie Froes με νέο single Colombina. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
2: The Tiri Tiri Show.
1: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Γκόρντο και σε ρυθμούς καλοκαιριού Λόκο Λόκο, ενώ βέβαια ζούμε το απόλυτο καλοκαίρι στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Μας περιμένει καθημερινά ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα με δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα για να απολαύσουμε με τους φίλους μας σε μια πραγματικά πολύ όμορφη παραλία. Ίσως Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τις κρατήσεις σας 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα KISS 961. Μόνο

0: John Farnham, Your The Voice, επιτυχία από τα ήττες εδώ στον Kiss. Και πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να έχετε με εμάς εδώ στον Kiss. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τον διαγωνισμό μας, καθώς έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, για να απολαύσετε βουτιές και νεροτσουλήθρες. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του Kiss. Είναι το 6970-888-961. Σε αυτό το νούμερο περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ στον Kiss με αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα Δευτέρα. Ενώ εσείς, αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό, ένα προσεγμένο Beach Bar, ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή το γεύμα σας και μια πραγματικά απίστευτη παραλία. Ίσως Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Νίσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: New Religion εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Θωμά εδώ στον ΚΙΣ, μαζί μας εδώ στον ΚΙΣ και το Κέντρο Δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο Δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει ξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: KISS 961 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Τότο και Αφρικα εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss το 28 10 255 961, αν θέλετε να διεκδικήσετε την δική σας διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε βουτιές, παιχνίδια στο Water Park στο Aqua Plus και βεβαίως όλες τις νεροτσουλήθρες που θα βρείτε εκεί στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πάρκο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας.
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, beautiful people εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένη. Θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού, 223. Σας περιμένουμε.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
8: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Τζο είναι εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός στον Ρόμιλος, ο ιδανικός εντυπωσιακός χώρος για τη δική σας βραδιά και για τη δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός στον Ρόμιλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε την βραδιά ή την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, με Psycho Killer αποδεχόμαστε τη Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss. Χαίρε Μαρία.
1: Αυτό, παιδιά, το τραγούδι έπρεπε να είναι ο ύμνος της Δευτέρας. Το soundtrack της Δευτέρας. Psycho Killer.
0: Σάγκαρο Δευτέρα με Psycho Killer.
1: Έτσι, νομίζω, παιδιά, αυτό είναι. Τώρα τι να πούμε.
0: Γιατί αυτή η εβδομάδα έχει και ζέστη.
1: Ναι, άμα δεν είχε θα ήταν καλύτερα.
0: Σίγουρα μια δροσιά θα ωφελούσε.
1: Ρε Ζιρίν, δεν έχουν πιάσει ακόμα οι ζέστες για να ξεκινήσουμε να γκρινιάζουμε.
0: Αφού θα φτάσουμε 30 και over θα πάμε.
1: Today.
0: Ναι, και στην διάρκεια της εβδομάδας.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Mm. Οπότε,
1: αφήστε
0: ναι.
1: Τώρα, εντάξει. Εντάξει, οι πρώτες ζέστες είναι, ρε παιδιά, κάτι θα γίνει.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Πόπη που γιορτάζει σήμερα.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά
0: στην τη μητέρα σου, την κυρία Πόπη.
1: Μου, χρόνια πολλά στη μαμά μου, χρόνια πολλά στην Πόπη μας
0: εδώ. Στην Πόπη, στην γραμματεία.
1: Η Καλλιόπη, η Πόπη, η Κάλια, η Κέλλη.
0: Αχ, η Κάλια και η Κάλια
1: γιορτάζει. Μα έχει κόσμο, ναι. Σου λέω, γι' αυτό στα λέω όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κλέλια.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, πρέπει να στείλω και άλλα μηνύματα. Δεν φτάνει
1: η μέρα
0: σήμερα. Δεν φτάνει η
1: μέρα. Παίρνει τηλέφωνο να λες αγαπώ.
0: Έτσι,
1: εγώ
0: έτσι,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Κάνω.
0: Λες ψέματα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος.
0: Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα, πού ήσουν μία εβδομάδα, Μαρία Κοσμαδάκη, πες μας.
1: Ρε παιδιά, τώρα την προηγούμενη Δευτέρα. Έτσι, την έχουμε καθιερώσει λίγο αργία εμείς, ναι. Εδώ στον Kiss. Την Παρασκευή είχα ένα γάμο.
0: Μάλιστα.
1: Που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο Γιώργο και τη Σοφή, να είναι πολύ πολύ ευτυχισμένοι. Τα παιδιά ήρθαν από το Βερολίνο και έκαναν το γάμο τους εδώ. Περάσαμε φανταστικά, να είναι πολύ πολύ χαρούμενοι. Και μετά Σαββατοκύριακο και τώρα έτσι, στο ξεκίνημα,
0: ναι. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν πέρασες μια πολύ ωραία εβδομάδα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Άξια πάντα να σου ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και βεβαίως σήμερα τι έχεις ετοιμάσει για μας.
1: Παιδιά, έχουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Μένετε για να τα ακούσουμε παρέα λίγο μετά τις 5.
0: Τέλεια. Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει λοιπόν έως και τις 6. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hit.
1: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ήταν η BTS και το Swim στα 15 λεπτάκια μετά από τις 4. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. 8 του Ιούνιου σήμερα. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Και ναι, η θερμοκρασία έχει ανέβει, διότι το καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ μας αρέσει. Γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. 35 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω τη θερμοκρασία στον αγαπημένο μας Νότο. Φιλιά στο τυμπάκι. Γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Φυσικά και καλοκαιρινός ο καιρός θα είναι όλη την εβδομάδα. 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έως και την Κυριακή. Που βλέπω λίγη συννεφιά την Κυριακή. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 28 10 255 961, το τηλέφωνο του Κι στο οποίο μιλάμε και σήμερα. Κρατήστε το, διότι σε λίγο έρχονται διαγωνισμοί. Και 6 9 70 888 961, το τηλέφωνο του Κι, 961 στο Viber. Στείλτε μας εντελώς ωραία τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αλλά και τα ηχητικά σας, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι η Pet Shop Boys, it's a scene. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-550. Ένα. Παίζουμε τις επιτυχίες, έρχεται ο Alex Warren. Επιστρέφω αμέσως μετά για να πάμε σινεμά.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και στην 60 είναι εδώ με Weekend Playboy Garden, Madonna και Popular. Ήρθε η ώρα για να πάμε σινεμά, ήρθε η ώρα για Τεχνόπολης. Μπείτε στο technopolis.net για να δείτε όλες τις ταινίες που προβάλλονται και αυτή εδώ την εβδομάδα. Ολοκένουργια ταινία από Πέδρο Αλμοδοβάρ, Πικρές Γιορτές και Scary Movie και πολλές παιδικές ταινίες και Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Μπείτε στο technopolis.net για να δείτε όλες τις ταινίες αυτή εδώ την εβδομάδα. Σας δίνω μία δωρεάν είσοδο για την Πέμπτη το βράδυ. Καλείτε στο 2810-255-961.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, τι γίνεται?
3: Καλά.
0: Κάτι γρατζουνάει πολύ. Για κάντο λίγο.
3: Ο λαιμός μου.
0: Ο λαιμός. Εγώ νομίζω ότι είναι τα ακουστικά σου, τα κάνεις πέρα δόθε. Κατερίνα, τι γίνεται?
3: Καλά, λίγο.
0: Μπάνια κάναμε.
3: Κάναμε λίγα μπάνια.
0: Γιατί άμα κάνεις μπάνια, φεύγει και ο λαιμός, ξέρεις, πάνε μαζί αυτά.
3: Άντε να φύγει γρήγορα, να γίνουμε καλά, να ναι. Κάνουμε
0: κι άλλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα σου πω ότι κέρδισες ένα εισιτήριο για τον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης την Πέμπτη το βράδυ και μένεις λίγο στη γραμμή σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.

έτσι φεύγουμε για το πρώτο μας break. Power play της εβδομάδας. Τάιλα, Ζάρα, Λάρσον, She Did It Again. Μένετε για να το ακούσουμε παρέα. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €. Ή υπέρδιπλο 11,90 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
16: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
17: Kiss 961, το Μαρένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω κίνηση αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύραν, στο ρεύμα προς Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω στα φανάρια Καζατζίδη και Ικάρου και στην παραλιακή από και προς την πλατεία των 18 Άγγλων. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Ανώτρ και Lady Gaga.
16: Kiss

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι η Savage Garden to the Moon and Back. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτ Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kissin 69 εδώ με Tate McRae και Sports Car. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια μετά από τις 5 και πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, ήρθε η ώρα να σας δώσω μία διπλή δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus για να κάνετε μεγάλες βουτιές σε μία από τις πολλές νεροζουλήθρες, αν όχι σε μία, σε όλες παιδιά. Και Extreme Slides και Kids Zone και Relax Area για εσάς που θέλετε έτσι να το απολαύσετε λίγο πιο ήσυχα. 28 10 2 55 9 61, το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε και να κερδίσετε μία δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 28 10 255

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Στην θέση νούμερο 10 έχουμε New Entry, Bowser και Magnetic. Και στην θέση νούμερο 9 ακούσαμε την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή εδώ την εβδομάδα είναι η Ray και το Where is my husband, και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Olivia Dean, So Easy, στην θέση νούμερο 8 από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ σταθερά στην 7η θέση για μία ακόμη εβδομάδα, ο Bruno Mars με το τραγούδι I Just Might. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφουμε τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Let the games begin.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos.
7: And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε λοιπόν τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες και φύγαμε για το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 6.
11: Νούμερο 6.

0: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την κορυφή. Στην θέση νούμερο 6, Κατσάι και Γκαμπριέλ, ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται πραγματικά πολλές εβδομάδες στα 10 καλύτερα του Kiss 961. Ζέινα και Ζαναντό στην θέση νούμερο 5, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Νούμερο 4.

σήμερα στην θέση νούμερο 4, The Second Voice, Let Me Be. Έτσι φτάνουμε σε μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 91.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαβιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
11: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
13: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
15: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
16: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
17: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Λίγο πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
18: Νούμερο 10. Número 6. Número 5.

0: Χιούτζελ και Σόλ, το Jamaican Bam Bam για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην δεύτερη θέση. Πολύ δυνατό, πολύ καλοκαιρινό. Στην τρίτη θέση, Mickey's Mind Chill 77 και Un Jams με το Papa Oud, ένα τραγούδι το οποίο έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στην ένατη θέση. Αυτή την εβδομάδα εκτοξεύθηκε στην τρίτη θέση και είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Ashley's New Religion για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση. Το τραγούδι που κατάφερε να ρίξει τους Hugel και Salt από την κορυφή εκεί όπου βρισκόντουσαν για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Το ακούμε όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Μα για όλους εσάς που νιώθετε ότι ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 €. Απόκτηση iPhone 17 από 419 € και Apple Watch SE από μόλις 99 € με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Honda Center.
12: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
13: Kiss 961. Παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά.
11: Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
13: Kiss 961.
14: This is Rosé.
15: Hey, it's Bruno Mars.
13: Kiss 961.

0: κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 10. Hey.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach
3: Γόριλες. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ
9: και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
5: Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στι

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Θέση.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: She Did It Again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Drive. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss
3: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.